Number 3. The run from the sun, I drink your love.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
3: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες.
5: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Ολάντονι, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Fabian Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
3: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
2: Κρατήσεις 2266-2626.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
5: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
6: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
5: Εννοείται.
6: Let's go.
5: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
6: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
5: Mix FM Summer House 2026. Powered by Foodie.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Olantoni, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
4: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
5: Κόκκινο.
6: Καπέλο.
5: Φρούτο.
6: Αμήλο.
5: Ναι.
7: That's it.
4: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions και Manes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
3: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο Starlit Screens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
2: Κρατήσεις 2266-2626.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
5: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
7: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Ολάντονι, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Την Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ratatouille. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starletscreens.com. Χορηγή Υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance. Powered by Mix FM.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266-2626.

Την πιο χαμογελαστή Σουκού και LMF. Καλησπέρα όμως σε όλους. Καλωσορίσατε που αλλού στον αγαπημένο σου και νούμερο 1 Mix FM, συντονισμένη πάντοτε στους 102.3 Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά, γιατί αυτό εδώ είναι το Mix FM Top 20 με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ita Business, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Γιατί εσύ θέλεις να απολαμβάνεις απεριόριστη επικοινωνία και η επιχείρησή σου να απολαμβάνει σταθερό κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό σου κάθε τέλος του μήνα. Όταν λοιπόν η επικοινωνία λειτουργεί σωστά, τότε όλα λειτουργούν καλύτερα. Και έτσι μαθαίνεις περισσότερο στο sita.com.cy κάθετος business. Πάντοτε παρέα λοιπόν με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Sita Business, με τη δική σου επιχείρηση η επικοινωνία να γίνεται χωρίς περιορισμούς. Είναι πραγματικά πολύ όμορφη και η μουσική όταν δεν έχει περιορισμούς, όταν δεν έχει σύνορα και έχει μόνο αγάπη, αλλά και τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας. Δήμητρα Σιβρή, στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, και τι λέτε, είστε έτοιμοι να μετρήσουμε αντίστροφα? Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θέση νούμερο 20, και εδώ είναι η Ray που δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. 34 συνεχόμενες. Τι ρεκόρ αυτό το τραγούδι, και πόσες εβδομάδες βρισκόταν και στην κορυφή. Where is my husband?

Ακριβώς έτσι όπως απολαύσαμε την Λιόνι με τον Don't Worry στη θέση νούμερο 18, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη και 11 συνεχόμενες που το απολαύσαμε μαζί. Έτσι θέλω να είναι, παιδιά, και αυτός ο Ιούλιος. Καλό μήνα σε όλους. Πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούλη. Έχουμε LMF, έχουμε πολύ ωραία διάθεση, έχουμε χαμό. Γενικότερα τα events του Mix κάθε καλοκαίρι ξέρετε ότι είναι πολλά. Έρχεται και I Love the 90s with Tino G. Τι άλλο να περιμένει κανείς και να θέλει. Τα καλύτερα είναι εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν παρέα στη νούμερο 17 και 16 να δούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Θέση νούμερο 17, Somber με Homebreaker. 19 εβδομάδες στο chart. Μία θέση πιο κάτω την προηγούμενη σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 16, όπου είχαμε άνοδο από Magnetic και The Bouse. Άνταξ, παιδιά, τι ωραίο που είναι. Δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο chart. Τρεις θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Magnetic λοιπόν και The Bouse. Εντάξει, μπορώ να πω ότι το τραγούδι είναι ιδιαίτερο. Ήδη έχει δείξει την πορεία του την ανωδική και θεωρώ ότι όλο ένα και θα ανεβαίνει. Έχει ωραίο virality και κάθε φορά που το πετυχαίνω και στο MixFM το ζητάτε πολύ, αλλά γενικότερα και στα social, νομίζω ότι μου κρατάει ψηλά το ενδιαφέρον. Number 17.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1, κορυφαία διεθνή επιτυχία, και για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πολύ δυναμικά. Και η επόμενη τριάδα είναι φωτιά. Θέσεις νούμερο 15, 14 και 13. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει, παιδιά. Παπα, ούτε. Εντάξει, αυτό το υπέροχο τώρα remix, Max Mind, Chill, 77 και Unjabs είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορώ να πω ότι όλη αυτή η διάθεση, η άφρωση όλο το συγκεκριμένο τραγούδι στις 6 εβδομάδες που το απολαμβάνουμε στο top, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, έχει όμως καταφέρει έτσι να κάνει αίσθηση. Ενώ στη θέση νούμερο 14 έρχεται μία ωραία συνεργασία από κάτω και John, Turn the Lights Off, 17 εβδομάδες στο top, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, και να τη τώρα και η άνοδος, γιατί έτσι είναι το top 20. Γεμάτο εκπλήξεις, ανακατατάξεις και πάντοτε πολύ ωραίες νέες εισόδους. Αυτή την εβδομάδα όμως δεν είχαμε καμία, γιατί ξέρετε το καλοκαίρι πάντοτε τα τραγούδια εδραιώνονται και μας αρέσει, δεν ξέρω γιατί, να απολαμβάνουμε έτσι συνέχεια αγαπημένες επιτυχίες και κάποιες και από το παρελθόν. Είναι και οι διασκευές πολύ στη μόδα. Θέση λοιπόν νούμερο 14, δύο εβδομάδες, συγγνώμη, 13, δύο θέσεις πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, 5 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε μαζί, και δεν είναι άλλο από το Save My Love από Kygo featuring Khalid, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Πάμε να τα σπάσουμε στο στούντιο του Mix FM, και όπου και αν είστε και αν κάνετε, δυναμώστε το.

Μία ανάσα πριν φτάσουμε στην δεκάδα, που ξέρετε ότι εκεί οι επιτυχίες πραγματικά όλες είναι για κορυφή και πολύ αγαπημένες μου. Εγώ δεν μπορώ έτσι να επιλέξω μετά την καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και κομβικότητες θέσεις οκτάδας, πεντάδας, τριάδας και κορυφής. Θα γίνει χαμός, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Το Mix FM Top 20 είναι εδώ παρέα μαζί σου, παρέα με την Δήμητρα Σιβρή, παρέα με την έτσι αγαπημένη φυσικά Unlimited Fix τηλέφωνο της Ida Business. Γιατί όσες φορές την ημέρα και να σηκώνεις το τηλέφωνο για να μιλήσεις στην επιχείρησή σου, η απάντηση είναι απλή, γιατί όσες χρειάζεται πρέπει να το κάνεις. Έτσι λοιπόν, η επιχείρησή σου με τα Unlimited Fix τηλέφωνο της Ida Business απολαμβάνει περιόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά, προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό σου κάθε τέλος του μήνα. Μαθαίνεις περισσότερο στο sito.com.cy / business. Και φυσικά, επειδή και εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ σοβαροί στο Mix FM Top 20 και κάνουμε business, καταλαβαίνετε, συνεχίζω να σας πω ότι στη θέση νούμερο 12 απολαύσαμε Hugel και Salt. Τι γίνεται με αυτό το τραγούδι, Jamaica, να μπαμπαμπαμ, έτσι όπως είναι ο τίτλος που έχει κυκλοφορήσει λόγω του στίχου. 6 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη, ενώ στην 11η θέση, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, έχει τη Lady Gaga με την Dolce και το Runway, 10 εβδομάδες στο top.

να το που φτάσαμε στη μέση. Το Mix FM του 20, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούλη, που είναι καυτό, που είναι γεμάτο μουσική, που έχει πολύ ωραία διάθεση, που έχει όλα τα events που αγαπάτε. Τρομερούς διαγωνισμούς σε όλα τα social. Εννοείται, ξέρετε ότι είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mix FM και στις εκπομπές των παραγωγών από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Και φυσικά το βραδάκι, έτσι ξέρετε ότι έρχεται αυτή η διάθεση, η διαφορετική, ιδίως το καλοκαιράκι. Έχει μία άλλη αίσθηση, θα έλεγα, η βραδιά. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι και συντονισμένος στο social του Mix, δεν έχεις παρά μόνο να κερδίσεις, μαθαίνεις τα πάντα και συμμετέχεις σε όλους τους διαγωνισμούς. Mix FM Cyprus, λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται στη θέση νούμερο 10 και 9. Την δεκάδα ανοίγει ο Harry Styles με το American Girls, τη θέση πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, 11 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε στο top. Τι συνέβη, παιδιά, στη συναυλία του στο Λονδίνο? Και πολύ αγαπημένοι φίλοι εδώ από τον Mix βρέθηκαν εκεί πέρα, συγκεκριμένα Έλληνα Ολυμπίου και Χαρτίνη Ηλιάδου. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα και αγαπάμε ιδιαίτερα Harry Styles. Θέση νούμερο 9, Save Me Tonight, J-Lo featuring David Guetta. Ιδιαίτερο, μοναδικό, υπέροχη συνεργασία όπου βάζει ο David Guetta το χεράκι και του γίνεται χαμός, αλλά και η J-Lo. Πού να πάει πίσω? Μ' αρέσει πολύ γενικότερα που τα τελευταία χρόνια έτσι είναι και ιδιαίτερα φιλοσοφημένη, ενώ το έχει φιλοσοφήσει με τη ζωή η J-Lo και πολλές φορές στις συνεντεύξεις μας λέει όμορφα πράγματα. Δεν είχαμε μετάθεση θέσεως το συγκεκριμένο τραγούδι και από την προηγούμενη εβδομάδα, 26 συνεχόμενες, το απολαμβάνουμε μαζί. Number 10.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
1: Νατική οκτάδα, η 8. Πιο hot, πιο viral, μεγαλύτερες, καλύτερες. Νούμερο 1 διεθνής επιτυχίες και αυτή την εβδομάδα είναι εδώ, στο αγαπημένο σου και νούμερο 1 Mix FM Top 20. Στον Mix FM φυσικά, εδώ που είσαι συντονισμένος στους 102.3 και μέσα από το Mix FM Radio.com μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου για αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις αυτό το σταδίο, μαγικά κουμπάκια Watch και Listen Live. Δήμητρα, Σιβρή, Σιβράκι, ό,τι θέλετε, όπως και αν θέλετε, εδώ είμαι εγώ κάθε Σαββατοκύριακο να με αποκαλείτε, γυρίζω σε όλα να ξέρετε, εκτός βέβαια από τον Μπάμπη, εντάξει, ας πούμε. Για παράδειγμα, δηλαδή, λέω τώρα. Πάμε λοιπόν να δροσιστούμε με τις 8 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας. Θα νούμερο 8, I Just Might και Bruno Mars. 25 εβδομάδες στο chart και μια θέση πιο κάτω την προηγούμενη. Σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 7, όπου έχουμε να την ωραία, την τρομερή, τη viral την επιτυχία που είναι τώρα και το Mundial φυσικά. Μέσα κύρια και Burna Boy Day Day. 3 εβδομάδες στο chart δεν έχει κλείσει μήνα. 4 θέσεις πιο πάνω την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει κάνει ωραίο αλματάκι. Μας αρέσουν αυτά και φυσικά μπαίνουμε πεντάδα. Μία θέση έτσι μας έχει χωρίσει. Η έκτη θα τη μάθεις σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ, στο Mix FM Top 20.

παιδιά, δεν ξέρω πάντως αν βλέπετε Μουντιάλ. Γενικότερα η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίες αυτές οι αθλητικές διοργανώσεις. Έχουμε πολλά διάφορα που συμβαίνουν, όχι μόνο ξέρετε εντός γηπέδων, αλλά και τα τριγύρω, και αυτά είναι πολύ ωραία και ενδιαφέροντα. Μπορώ να πω ότι διάφορα πράγματα μας έχουν γυρίσει στα 90s και στα Zeros που έχουμε δει και στο Μουντιάλ, σε ό,τι αφορά και τη μουσική, τους παίκτες που παίζουν, γενικότερα τις αναμνήσεις που έχουμε και τα καλοκαίρια. Τα συνδέουμε πάντα έτσι και με πιο παιδικές αναμνήσεις, δεν συμφωνείτε? Θέση νούμερο 6 τώρα. Πριν την πεντάδα, λοιπόν, θα απολαύσουμε Antor και 54 Ultra. Εντάξει, είναι υπέροχο. Talk to You έναν μήνα έκλεισε στο top. Δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ενώ στην πεντάδα που ανοίγει θριαμβευτικά η Olivia Rodrigo με τον Drop Dead, 8 εβδομάδες, 2 μήνες του chart, είναι ακριβώς στη μέση του προηγούμενου τραγούδι. Πάλι δεν είχαμε μετάθεση θέσεως και για το συγκεκριμένο. Και εντάξει, δεν ξέρω αν υπομονείται για την τελική τριάδα. Πάντως οι 4 κορυφαίες θέσεις είναι εδώ. Σε πάρα πολύ λίγο θα τα μάθουμε όλα και θα σας τα αποκαλύψω. Τι συμβαίνει στο Mix FM το

νομίζω να υπάρχει καλύτερο από το να ακούς back to back τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας. Παίζουν μόνο για σένα, παίζουν δυναμικά, σύμφωνα φυσικά με το ότι θέλετε εσείς πάντοτε να απολαμβάνετε στον Mix FM 24/7, αλλά και το τι συμβαίνει στα παγκόσμια charts, στο Billboard, στην Ευρώπη γενικότερα. Και το καλοκαιράκι τώρα και με τις συναυλίες βγαίνουν και πολλά χιτάκια. Ξέρετε, συμβαίνει αυτό, γιατί εκεί οι καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή κάνουν και τα δικά τους. Εννοείται ότι αυτοσχεδιάζουν και κάπως έτσι έρχονται και τα live κομμάτια που γίνεται χαμός. Είναι έτσι από τα πιο viral συνήθως οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών συγκεκριμένα κομμάτια. Γίνεται ένας χαμός το καλοκαίρι από όλα αυτά. Τώρα στη θέση νούμερο 4, τι γίνεται? Εδώ πέρα έχουμε Tame Impala featuring Jenny, γιατί είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο Jenny remix από Dracula. 7 εβδομάδες στο chart, με θέση κάτω την προηγούμενη, αλλά γενικότερα έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεύτερη καριέρα αυτό το τραγούδι ξανά με το συγκεκριμένο remix, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πλέον. Ξέρετε, και οι DJs, αλλά το βλέπουμε κιόλας εξάλλου με τα τραγούδια, που εκτός από τους καλλιτέχνες είναι και οι DJs πλέον πάρα πολύ μες στο κόλπο. Θέση νούμερο 3, τι γίνεται εδώ? Γεια σου, Teddy. Teddy Swims φυσικά. Mr. Note All ανοίγει τη θεατρική τριάδα. Ανέβηκε μια θέση πάνω την προηγούμενη στις 9 συνεχόμενες εβδομάδες που βρίσκεται στο top 20. Και έχω να σας πω ότι αυτό το τραγούδι κάνει αυτή την αθόρυβη επιτυχία που λέμε. Δηλαδή ανεβαίνει αρκετά και σταθερά και κάπως έτσι είναι και ο μοναδικός Teddy Swims. Πάμε λοιπόν να το δυναμώσουμε, γιατί ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταξη του Mix FM. Αρχίζει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας. Number 4.

της FM Top 20 συνέχεια. Μία ανάσα πριν από την κορυφή. Στη θέση νούμερο 2 βρισκόμαστε. Θα σας τα πω όλα πρωτού όμως πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο Music Files του Mix FM Top 20. Εδώ στην κορυφή των charts. Για αυτή την στιγμή κυριαρχεί η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You. Ακολουθούμενοι έτσι στενά βέβαια από τραγούδια πολύ δυνατά. Παρ' όλα αυτά η ίδια όντως έτσι κάνει την δική της πάντοτε αίσθηση θα λέγαμε. Επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι για την Olivia Dean που επιβεβαίωσε την κυριαρχία της κερδίζοντας το βραβείο Best New Artist λίγους μήνες μετά την αντίστοιχη νίκη της στα Grammys παιδιά στο 2026 BET Awards που έγιναν ιστορικές βραβεύσεις στο Los Angeles και φυσικά έχουμε και πάρα πολύ ωραία συνεργασία με Peggy Goo η οποία διάσημη DJ συνεργάστηκε με το είδωλο της Afrobeats για απόλυτο, το απόλυτο καλοκαιρινό dance track κομμάτι Woman και περιμένουμε να δούμε τι έχει να γίνει ενώ η Katy Perry ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους 55.000 θαυμαστές της στο Βέλγιο καθώς η headline εμφάνισή της σε ένα από τα πολύ έτσι αγαπημένα φεστιβάλ ακυρώθηκε τελευταία στιγμή λόγω έκτακτων προειδοποιήσεων για σφοδρές καταιγίδες. Συμβαίνουν και αυτά. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει όμως και θέση νούμερο 2. Βεβαίως ήρθε η στιγμή λοιπόν να απολαύσουμε εδώ πέρα το New Religion, όπου πήρε έξα featuring Faithless 15 εβδομάδες στο top. Δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη και επιστρέφω με κορυφή. Μην πάτε πουθενά, είναι υπόσχεση. Number 2.

Αυτό ήταν λοιπόν. Ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε τη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα. Στον αγαπημένο σου Mix FM, στο Mix FM Top 20, που είναι πάντοτε παρέα, γιατί ποτέ φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας. Όταν θέλουμε να έχουμε την καλύτερη επικοινωνία στην επιχείρησή μας, ιδιαίτερα εδώ στον Mix FM, ξέρετε ότι εμείς πάντοτε επικοινωνούμε με όλους εσάς, επικοινωνούμε συνέχεια μεταξύ μας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά. Πώς θα γινόταν αυτό αν δεν είχαμε την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ιντα Business φυσικά, που μπορεί να σας απολαμβάνει απεριόριστα λεπτομιλίες για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά, προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος. Μαθαίνεις τα πάντα στο sita.com.cy/business και εδώ μαθαίνεις τη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούλη, που δεν είναι άλλο από το Fever Dream και τον Alex Warren. 16 εβδομάδες στο top, δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ δεν θα μετακινηθώ από τη θέση μου. Δεν πάω πουθενά. Εδώ στο Studio του Mix FM είμαι, χορεύω παρτάρω με την κορυφή. Ελπίζω και εσείς όπου και αν είστε και αν κάνετε να είστε δροσερά όμορφα και ωραία και να δυναμώνετε την ένταση. Πάντοτε προσοχή στο δρόμο, παιδιά, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι ένα παραπάνω. Και φυσικά, αν είναι ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο μαζί σας, πάντοτε στον αγαπημένο σου και νούμερο 1, Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Ολάντονι, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
6: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
6: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
7: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
6: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
7: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
6: Mix FM Summer House 2026. Powered by Foodie.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
3: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
2: Κρατήσεις 2266-2626.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιτό Μελετίου.
7: Παρέα με τους Παπιλούν Μπαν.
6: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Metropolis Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
4: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
5: Κόκκινο.
6: Καπέλο.
5: Φρούτο.
6: Αμήλο.
5: Ναι.
7: That's it.
4: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: Σας καλησπέριζουμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας. Είμαστε εδώ που όλοι οι δρόμοι οδηγούν, παιδιά. Εδώ στη Λεμεσό, στο Warehouse Loud Music Festival, τρίτη μέρα σήμερα. Και έχω την Ευελίνα Σκίτσκο δίπλα μου. Γεια σου, Ευελίνακη.
1: Γεια σου, Πλάτανα.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Πώς σου φαίνεται?
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Η Ευελίνα, παιδιά, από την ώρα που ήρθε, έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα. Κοιτά εδώ πέρα όλο αυτό που έχει στηθεί. Εντάξει, είναι φοβερό. Είναι ένα φεστιβάλ με πολύ μεγάλη ιστορία. Εδώ και 11 φορές έχει γίνει. Είναι το 11ο LMF. Και κάθε χρόνο είναι louder και louder και louder. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
1: Ναι, κάθε χρόνο θέλει εξέλιξη, ανάπτυξη. Οπότε.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπω ότι έχουν κάνει τρομερή δουλειά τα παιδιά εδώ και ανυπομονώ πάρα πολύ να ξεκινήσει.
0: Οι μουσικές θα ξεκινήσουν σε λίγο. Από τις 5 η ώρα λοιπόν έχουμε την κεντρική μας σκηνή και έχουμε και το Garden Stage, βεβαίως, όπου τα μεγαλύτερα ονόματα του νησιού μας και όχι

0: μόνο θα παρελάσουν. Οπότε εμείς σας καλωσορίζουμε εδώ, θα είμαστε παρέα μαζί σας, να σας μεταφέρουμε όλο αυτόν τον παλμό και να σας κάνουμε παρέα μέχρι να έρθείτε εδώ, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ.
1: Ναι, εννοείται, να σας βάλουμε στο πνεύμα έτσι λιγάκι για να ξεκινήσει δυναμικά αυτή η υπέροχη μέρα.
0: Και έχει πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και ένα ωραίο αεράκι, οπότε ελάτε με την καλύτερη σας διάθεση και απολαύστε ένα Loud Music Festival που φέτος όλοι έχουν να πούν ότι είναι καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο και αυτό είναι το σημαντικό, να εξελίσσεσαι μέσα στα χρόνια. Σας περιμένουμε λοιπόν και έχουμε και
1: ηλεκτρονική μουσική.
0: Μπράβο,
1: σήμερα.
0: EDM σήμερα. Ωραία. Έχουμε line-up. Θα στα πούμε όλα σε λίγο αναλυτικά. Σας καλωσορίζουμε να έρθετε εδώ. Σας προτρέπουμε να έρθετε εδώ παρέα μαζί μας, γιατί αύριο όλοι θα μιλάνε για αυτό. Όπως σήμερα όλοι μιλούσαν για τη χθεσινή μέρα. Άρα δεν θέλετε να είστε μέρος αυτού?
1: Ναι, εννοείται. Σας περιμένουμε.
0: Εμείς είμαστε. Η Ευελίνα γι' αυτό ήρθε και θα σας κάνουμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Ραδιοφωνικά από τον Mix FM.

0: Εδώ λοιπόν παρέα με Ευελίνα Σκίτσκο. Δίπλα στη θάλασσα σε φέρα σήμερα. Δεν έχεις παράπονο?
1: Δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Εντάξει, δεν θα βγάλουμε ψαράκι και τέτοια και μεζέδες, αλλά θα σας βγάλουμε το καλύτερο line-up για σήμερα. EDM. Είναι η τρίτη μέρα του Loud Music Festival και θέλω να μας πεις ποιους θα απολαύσουμε σήμερα εδώ στο main stage. Μετά θα σας πούμε και για το Garden, γιατί έχουμε δύο stages. Πάμε να δούμε όμως τι θα γίνει απόψε στην κεντρική σκηνή.
1: Λοιπόν, σήμερα στην κεντρική σκηνή έχουμε ηλεκτρονική μουσική, mm-hmm. και έχουμε Paul Anthony, Aha. African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether.
0: Τι ωραία λοιπόν, αυτά είναι τα ονόματα. Θα παρελάσουν στη σκηνή, θα παίξουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ηλεκτρονικής μουσικής. Θα μας δημιουργήσουν έτσι ένα vibe μοναδικό, έτσι όπως συμβαίνει κάθε μέρα στο Loud Music Festival εδώ και πολλά χρόνια. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται από την δική σας προσέλευση και τη δική σας αγάπη και αυτό που γίνεται και στα social media, γιατί είναι...
1: Πανικός.
0: Γίνεται πανικός στα social media. Βλέπεις όλη μέρα και όλη νύχτα Loud Music Festival. Και λογικό. Εδώ λοιπόν στη Λεμεσό, στο Warehouse, και η ώρα είναι τώρα 4:30. Πες μας, Ευελινάκη, κάποια μυστικά που πρέπει να ξέρουμε.
1: Λοιπόν, κάποια Αχα. Μυστικά που θα σας φανερώσω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Είναι ότι εάν έρθετε πριν Α. από τις 7 το απόγευμα, ναι. η είσοδος είναι στα 15 ευρώ.
0: Αχα.
1: Ενώ αν έρθετε μετά, είναι στα 20.
0: Α, ωραία, οπότε early birds, για έλατε νωρίτερα, έλατε να τα πούμε κιόλας, γιατί εμείς εδώ είμαστε. Έχουμε στήσει και το food court, θα σας πούμε σε λίγο ότι μπορείτε να απολαύσετε.
1: Εγώ πάντως είδα εκεί ένα μπέργκερ,
0: ναι.
1: Λέω το σε λίγο να το τιμήσουμε.
0: Πάμε να το πλησιάσουμε, γιατί συνήθως τα μπέργκερ μου μιλάνε. Θα σου πω μετά τι μου λένε. Insta, TikTok, Facebook, YouTube. We're everywhere. Mix FM Cyprus.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
5: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
6: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
5: Εννοείται.
6: Let's go.
5: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
6: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
5: Mix FM Summer House 2026. Powered by Foodie.

0: Loud Music Festival, τρίτη ημέρα. Βρισκόμαστε στο Warehouse στη Λεμεσό και έχω κοντά μου τον Πλάτωνα.
1: Α, και εγώ έχω κοντά μου την Ευελίνα. Που η Ευελίνα τώρα, παιδιά, γνωρίζει έτσι για τα καλά τι πάει να πει Loud Music Festival. Louder than ever. Φέτος, λοιπόν, είναι το 11ο φέτος. Είναι το 11ο Loud Music Festival.
0: Τρομερό.
1: Ένα παιδάκι που μεγαλώνει, γίνεται κάθε χρονιά και καλύτερο. Και σήμερα είναι η τρίτη μέρα και σας περιμένουμε εδώ, στο Warehouse, στη Λεμεσό, γιατί αυτό που έχει δείξει ότι συμβαίνει, που έδειξαν οι προηγούμενες δύο μέρες, είναι συγκλονιστικό. Κόσμος.
0: Ένας μικρός χαμός, θα πω.
1: Μεγάλος, θα λέγαμε. μεγάλος χαμός. Και ξέρεις, είναι πολύ ωραίο, επειδή εναλλάσσονται τα είδη, οπότε οι περισσότεροι fans του Loud Music Festival έρχονται και τις τέσσερις ημέρες. Οπότε είναι τέλειο, γιατί ακούνε όλους τους αγαπημένους τους DJs, καλλιτέχνες και φεύγουν μια συνολική εμπειρία από
0: ναι,
1: αυτό.
0: Επειδή κάθε μέρα είναι και διαφορετική μουσική. Ναι. Δηλαδή, σήμερα έχουμε ηλεκτρονική μουσική,
1: βέβαια.
0: Αύριο έχουμε old school.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αξίζει να ζήσεις όλη την εμπειρία και τις τέσσερις ημέρες, για να έχεις έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, θα πω.
1: Ναι, ακριβώς. Και εγώ έρχομαι κυρίως για τη μουσική, Ευελίνα μου, και θέλω να το πιστέψεις αυτό. Κυρίως για τη μουσική.
0: Ναι, σε βλέπω πώς κοιτάς εκεί τις καντίνες με τα μπέρκερ. Σε βλέπω, Πλάτωνα.
1: Πραγματικά, τόση ώρα που είμαστε εδώ, τώρα τα είδα τα παιδιά. Παιδιά, τώρα ήρθατε, δεν ξέρω. Hungry Up, μάλιστα, πολύ ωραία. The Mexican εκεί, Mr. Verst. Τι έχει, Taco Bell. Παιδιά, χαμός γίνεται. Έχει πολύ ωραίο φαγητό και νομίζω θα το τιμήσουμε. Γιατί
0: σίγουρα θα το τιμήσουμε.
1: Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
0: Θα συμφωνήσω, ναι.
1: Θέλω να χορέψω σήμερα. Έχουμε EDM, έχουμε αγαπημένους DJs. Να τους πούμε άλλη μια φορά τους DJs μας, γιατί είναι μοναδικοί και θα κάνουν χαμό στο main stage.
0: Έχουμε Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso και Tether.
1: Μάλιστα, hosted by Napaman. Σας περιμένουμε. Είναι Σάββατο, είναι 4 Ιουλίου. Είναι η τρίτη μέρα Loud Music Festival και πρέπει να το ζήσετε και εσείς όλο αυτό. If it's hot, it's here. 102.3 Mix FM.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, όποιος έρθει πριν από τις 7 έχει είσοδο στα 15 ευρώ, ενώ άμα έρθετε πιο μετά και αργήσετε, θα είναι στα 20.
1: Μάλιστα. Άρα αξίζει να έρθετε τώρα λοιπόν, για να προλάβετε, να πάρετε το εισιτήριό σας έτσι σε αυτή την προνομιακή τιμή και βεβαίως να απολαύσετε και όλα αυτά που θα δείτε στο Loud Music Festival. Γιατί το Loud Music Festival είναι μουσική πάνω απ' όλα, αλλά είναι και μια μοναδική εμπειρία, γιατί έχουμε εδώ από μπασκέτες, έχουμε εδώ από φαγητό, ποτό, εμάς που είμαστε
0: καλοπέραση,
1: εμάς.
0: Full.
1: Ναι, βέβαια, καλοπέραση, full.
0: Ελάτε να σας δούμε κι εμείς λίγο, να μας δείτε κι εσείς.
1: Έχουμε το lounge area εδώ και έχουμε και το garden, το οποίο είναι το δεύτερο stage, στο οποίο επίσης θα έχει πολύ ωραίο line-up. Θα σας πούμε αμέσως τώρα τα ονόματα που έχουν ξεκινήσει. Ο Τσιάν έχει ξεκινήσει ήδη να παίζει μέχρι τις 6. Μας έχει βαλίδι σε πολύ ωραίο ρυθμό. Και μετά
0: συνεχίζει Λουλού, Valley Groves, Heroine, Τάνια, Maddy Miel και Penny Kay.
1: Πολύ ωραία ονόματα λοιπόν και στο Garden. Και αυτή τη στιγμή στο Main Stage έχει ξεκινήσει ο Ελγκάτο, αγαπημένος DJ. Σήμερα η EDM έχει την τιμητική της, ηλεκτρονική μουσική, οπότε σας καλούμε να έρθετε να τα απολαύσετε. Και έχουμε ονόματα επίσης στο Main Stage, τα οποία θέλω να τα ακούω από σένα, Ευελίνα μου.
0: Ξεκινάμε δυναμικά με Paul Anthony, African Stevenson, Hijacks, Mr. Unknown, Ελγκάτο, Τζιβάσο και Τέτερ.
1: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, και μετά από αυτό θα σας κάνουμε απευθεία σύνδεση από το food court. Θα πάμε μετά λίγο να δούμε τι παίζει με φαγητό, γιατί έχουμε μοναδικές γεύσεις. Αξίζει λοιπόν να έρθετε να απολαύσετε όλη αυτή τη μοναδική εμπειρία εδώ στο Warehouse, τηλεμεσό, Loud Music Festival, τρίτη μέρα EDM, και αύριο είναι η τέταρτη μέρα, έτσι. Έχουμε old school, θα σας πούμε σε λίγο το μοναδικό αυριανό line-up, γιατί η αυριανή μέρα δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Θα είναι φανταστική. Uh-huh.

0: Τώρα εγώ πηγαίνω λίγο προς τα φαγητά.
1: Ναι, ναι, πάμε εκεί. Μας οδηγεί η μύτη μας, παιδιά, γιατί έχουμε και φοβερό food court εδώ στο LMF. Hungry Up έχει ξεκινήσει εδώ. Πω, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Λιώνω. Λιώνω όπως το τυρί. Α, κοίτα, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν υπάρχει βιτρίνα, Εβελίνα μου, γιατί ξέρεις θα φας. Ε, κοίτα εδώ τώρα. Απλά κοίτα, δεν ξέρω τι να διαλέξω.
0: Εδώ δεν ξέρω άμα πρέπει πρώτα να κλείσεις τα μάτια ή τη μύτη σου. Δηλαδή.
1: Εδώ παιδιά είναι φοβερό. Μιλάμε, ταξιδεύεις. Για πάμε και εδώ στα παιδιά. Βλουκανικάρες βλέπω εδώ. Oh man. Κοίτα εδώ. Όχι κάποιον και όποιον. Έτσι. Το γερμανικό το ωραίο. Έτσι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Και γλυκά.
1: Εδώ τα παιδιά, τι κάνουμε εδώ παιδιά. Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι η γνωστή καμινάδα. Τσιμνή.
0: Εγώ νομίζω και εδώ θα μείνω.
1: Κοίτα τι ωραία που γίνεται, πω πω Ευελινά μου. Και για να συνεχίσουμε εδώ, Taco Bell έχουμε. Έχουμε κρέπα λόκα. Έχουμε πολύ ωραία
0: Spring
1: παιδιά,
0: Rolls.
1: Για όλα τα γούστα νομίζω μπορείτε να βρείτε αυτό που θέλετε. Είμαστε στο LMF και είπαμε ότι αγαπάμε πάρα πολύ μουσική. Άλλωστε πρωταγωνιστεί η μουσική στο Loud Music Festival για άλλη μια χρονιά. Αλλά έχουμε και μοναδικές επιλογές για να περάσετε όλη την ώρα σας, να φάτε, να πιείτε και να είστε ωραίοι, να χορέψουμε μέχρι ό,τι ώρα μας πάρει.
0: Μέχρι πολύ αργά.
1: Λοιπόν, ξέρεις κάτι τώρα, λέγαμε για σήμερα EDM ημέρα, αλλά αύριο είναι η τελευταία μέρα, είναι η τέταρτη μέρα και για μένα να σου πω είναι μια από τις αγαπημένες μου ημέρες, κυρίως επειδή παίζει ο μάστρος μας, καταλαβαίνεις, πρέπει κι εγώ να τοποθετηθώ σχετικά με το ποια είναι η αγαπημένη μου μέρα, αλλά έχουμε και πάρα πολύ ωραίους DJs αύριο, όλο το line-up είναι καταπληκτικό, έχουμε 80s, 90s, 0s and 10s, οπότε πες μας λίγο τι θα ακούσουμε αύριο.
0: Έχουμε Κανάρις, Dino G, DJ Tony Steele, Andres P, Lips και Michael K.
1: Και hosted by Mr. Kelly K. Από retro classic, old school, αγαπημένα. Οπότε και την αυριανή μέρα δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Αλλά ζούμε για το σήμερα. Σήμερα έχουμε EDM, σήμερα έχουμε ηλεκτρονική μουσική και ήδη ο Ελγκάτο έχει ξεκινήσει και θα έρθουν και άλλοι πολύ πολύ αγαπημένοι μας DJs σε πάρα πολύ λίγο εδώ. Σας περιμένουμε στο Warehouse, στη Λεμεσό, Loud Music Festival. All weekend, all the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
3: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
8: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές Αλφα Μέγα, Μόντζε Σάιπρους, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.

0: Loud Music Festival, το 11ο, με Ευελίνα Σκίτσκο εδώ, live link. Κατευθείαν σας μεταφέρουμε τον παλμό, αυτό που συμβαίνει στο Warehouse τη Λεμεσό. Πες μου τις εντυπώσεις σου μέχρι τώρα. Λέγε.
1: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί, έχω να σου πω.
0: Τι σου άρεσε περισσότερο απ' όλα?
1: Νομίζω το vibe, το vibe του κόσμου. Ναι, μου αρέσει πολύ.
0: Και ξέρεις τώρα αυτό που είπες, είναι νομίζω αυτό που κερδίζει κάθε χρόνο ακόμα και περισσότερους fans το LMF. Είναι το vibe. Είναι ο κόσμος που ενώνεται. Ο κόσμος που έρχεται εδώ να ακούσει διαφορετικά είδη μουσικής. Σήμερα έχουμε EDM στην κεντρική σκηνή και τέκνο στο Garden, στο μικρότερο stage που είναι εδώ δίπλα μας. Και
1: ηλεκτρονική μουσική σήμερα.
0: Βέβαια, πες μας λίγο το line-up ξανά, να ξέρει ο κόσμος που έρχεται αυτή τη στιγμή εδώ στο Warehouse στη Λεμεσό, τι θα ακούσει σήμερα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με Paul Anthony, African Stevensons, Hijacks, Mr. Unknown, Elgato, Jiva So και Tether.
0: Hosted by Napaman, μια εκπληκτική βραδιά. Θα γίνει χαμός. Όσοι παρακολουθείτε τα social media του Loud Music Festival και του Mix FM, έχετε ήδη πάρει μια ιδέα για το τι σημαίνει LMF και σίγουρα θέλετε να το ζήσετε από κοντά. Αν θέλετε λοιπόν να το ζήσετε από κοντά, έρχεστε εδώ και το ζείτε από κοντά, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε τις αγαπημένες σας μουσικές και κυρίως το vibe που πήγε Βελίνα. Το vibe. Το vibe, το οποίο είναι μουσική, είναι καλή παρέα, είναι
1: ωραίο φαγητό.
0: Ωραίο φαγητό. Ευχαριστώ που το είπες εσύ, γιατί εγώ δεν θα το πω πολλές φορές για να μην νομίζουν ότι.
1: Να μην εκτεθείς.
0: Ότι έχω κάτι με το φαγητό. Αύριο, τελευταία μέρα, old school και ελληνικά στο Garden Stage. Οπότε ξέρετε πρέπει να κάνετε και σήμερα και αύριο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν πού?
1: Στο LMF.

0: Loud Music Festival, ημέρα τρίτη λοιπόν, και το vibe είναι τρομερό.
1: Έχει εντυπωσιαστεί η Ευελίνα.
0: Ναι.
1: Με όλο αυτό που συμβαίνει και ο κόσμος άρχισε έτσι να καταφθάνει ακόμα περισσότερος. Θα το γεμίσουμε, παιδιά, σήμερα. Θα γίνει χαμός, όπως και χθες και προχθές βεβαίως. Γιατί εντάξει, όσοι το ζήσατε, ξέρετε τι εννοούμε. Όσοι το είδατε από stories, επίσης ξέρετε τι έγινε χθες και προχθές. Τρίτη μέρα, EDM, ηλεκτρονική μουσική, με αγαπημένους DJs on stage. Θέλω όμως έτσι λίγο πριν κλείσουμε να σας πούμε για την αυριανή ημέρα. Γιατί σήμερα έχουμε EDM στο Main Stage και Techno στο Garden Stage. Αύριο όμως τι έχουμε?
0: Αύριο έχουμε Old School.
1: Βέβαια, για πες μας, line-up για αύριο.
0: Λοιπόν, Canaris, Dino G, TJ Tony Steel, Andres P, LPS και Michael K.
1: Αυτό λοιπόν είναι το line-up για αύριο, για το Old School. Στη μεγάλη σκηνή και στη μικρή σκηνή έχουμε ελληνικά. Άρα και αύριο είναι μια μέρα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά, αλλά τώρα ξεκινάει το καλό. Έρχεστε εδώ πέρα και περνάμε όλοι μοναδικά. Είναι αυτό που το σκεφτόμαστε μετά για μέρες. Δηλαδή όποιος έχει ζήσει στο LMF το σκέφτεται μετά για μέρες αυτό το... αυτή την ανάμνηση. Πες μας και λίγο για όσους έρθουν πριν τις 7, Ευελίνα, αυτά τα μυστικά που μοιράζεσαι μαζί μας.
0: Τα μυστικό είναι ότι όποιος έρθει πριν από τις 7, η είσοδος είναι στα 15 ευρώ.
1: Αχα.
0: Ενώ μετά είναι στα 20.
1: Άρα έχετε χρόνο ακόμα να έρθετε, να υποφεληθείτε και θα τα πούμε εδώ, γιατί δίπλα-δίπλα θα χορεύουμε, δίπλα-δίπλα θα τα σπάσουμε, έτσι. Και καλή συνέχεια σε όλους. Σας περιμένουμε και σήμερα και αύριο. Loud Music Festival, louder than all of us. Από την Ευελίνα Σκίτσκο
0: και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Φιλιά πολλά.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandy Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
2: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
4: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
2: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
4: Εννοείται.
2: Let's go.
4: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
2: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
4: Mix FM Summer House 2026. Powered by Foodie. When you're

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
5: Άντε καλή μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
6: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance. Powered by Mix FM.
3: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
3: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
7: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
3: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
7: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
3: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
7: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Άνδρας, 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
6: Κρατήσεις 2266-2626.
9: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
5: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
6: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
5: Εννοείται.
6: Let's go.
5: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
6: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
5: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
7: You're listening to the massive weekend mix, only on Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Την Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα δέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8.30. Μαζί, δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή, υπεραγορές Αλφαμέγα, Monza Cyprus, Cosmos Insurance. Powered by Mix FM.
4: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
2: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
0: Now.
5: Weekends come alive on Mix FM.
0: 102.3 and 90.8.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Divine.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
7: You're listening to the massive weekend mix. Only on Mix FM.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
3: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us. Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
4: Κόκκινο.
5: Καπέλο.
4: Φρούτο.
5: Αμήλο.
4: Ναι.
6: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη.
8: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
8: Non-stop hits start now.
1: Now.
8: Weekends come alive on Mix FM.
1: 102.3 and 90.8.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
4: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.